0: Έτσι ακάβει να με νεουά.
1: Τσομπόι, τσομπόι. Νοια συνακάω. Σε βιβίου αμανουά.
0: Νοια συνανουμότη. Σε βιβίου αγιοιότσια.
1: Βενούνα.
0: Περίμα ο. Πέγαν σάιον τουέ. Ατσιά σε φουέ.
1: E subito, e subito. I need horses, I need horses, I need horses. Hey.